0: Είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

βιβλίο τι, το κάθε μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου μου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξεχαστή.

ξαπνισμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουμε σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
1: Παρασκευούλα.
0: 12 του μήνα, 12 Ιούνιου. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε και σήμερα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Ωραίο είναι αυτό, καλό ακούγεται.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Στο λέω
0: χρόνια πολλά,
1: βρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις κάποιο.
0: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
1: Εμένα με βλέπεις. Λευκή σαν το γάτο.
0: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
0: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει
1: «Κακή
0: το
1: τίτλο.
0: Καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε». Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε διαφορετικά. Και με υγεία εννοείται.
1: Βασικά όταν το είπες αυτό.
0: Και πολύ σεξ.
1: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό. Μου ήρθαν λέξεις, ρε παιδί μου. Μπάνια. Έρωτας. Παγωτά.
0: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φαΐ. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
0: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι δηλαδή.
1: Ναι,
0: και στο Τζόνι τον Ντεπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντεπ να έρθει και να σου πει έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στο Τζόνι τον Ντεπ.
1: Κοίτα, ο Τζόνι ο Ντέπης για να έρθει πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
0: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω, να έχουμε πάρει το.
1: Ας καταφέρουμε. Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
0: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά.
1: Γιατί είναι δύσκολο.
0: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Δηλαδή, κάτσε λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε ρε φιλαράκι το καλοκαίρι μας. Να έχουμε 5.000 τουλάχιστον στην τσέπη και να έχουμε και ένα μήνα ελεύθερο τουλάχιστον. Να σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεταν κάτω, και βρήκαμε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολυπιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, οι λίγο μεγαλύτεροι, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι και όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο, δηλαδή.
0: Που πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι, τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα
1: σε κάποιες οικογένειες? Υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο που βλέπω εδώ είναι ότι σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει οι μισοί επίσης. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολες. Ότι όταν κάτι συμβαίνει, οι γονείς γίνονται.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα, ας πούμε.
0: Ναι,

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια, μην φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλήμωνο.
0: Σε επιστροφή.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
0: Να επιβαλίκος μας εδραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρας Παρασκευή ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Που να κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν. 12 Ιουνίου, λοιπόν, το 1897, ο Καρ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Ιουνίου.

0: Για λέγε. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν...
0: Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε μια φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα,
0: για λέγε.
1: Θέλω να μιλήσουμε για μια ανακάλυψη που έγινε. Μια αρχαιολογική ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε το
1: αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μια σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000 ετών. Τα ερείπια που σου θυμίζουν έτσι αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους που έχουμε δει, ή έναν τεράστιο τροχό αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Καλύπτουν μια έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
0: Περιττό να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχναν εκεί τον πύργο ελέγχου.
1: Ναι, προφανώς είχαν δικό τους πύργο ελέγχου.
0: Είναι από την
1: εκεί.
0: Εποχή του Σιδήρου, νομίζω, του Χαλκού.

0: από ό,τι λένε, οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
1: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτής της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό της κατασκευής. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνης της εποχής, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα, έτσι.
1: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς λόγους.
0: Καλέ, ναι, βέβαια.
1: 8 βαθμοι ειδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα. Εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς. Τα λέω στον αέρα, το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, και σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα. Ναι. Πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
5: Άριστη ποιότητα. Ασυναγόντιστες τιμές. Ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
7: είμαστε... Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
1: Άδειες.
0: Ναι, βεβαίως. Και
1: ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
0: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να μπορείς να φύγεις κάπου, να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα βάλεις το zoom σου στο σπίτι.
1: Εγώ θα γιατί, σου πω...
0: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα θα σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία. Έτσι, για τα νησιά έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: 40% αύξηση
0: σε σχέση με πέρυσι.
1: Είδες,
0: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγει καθαρή
1: οπότε,
0: σήμερα η Έλλη από εδώ.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν, και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
0: Σε ακτοπλοϊκό όχι. Μπορείς να πάρεις ας πούμε τη Ρόδο και να φύγεις μέχρι εκεί.
1: Κολυμπώντας λοιπόν, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν εκεί και καρχαρίες παγανιά.
0: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πώς θα λέει, κάτι έχει.
1: Λαγοκέφαλη.
0: Λαγοκέφαλη, είναι και αυτή. Που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: λοιπόν.
1: Τι μπορεί
0: ναι.
1: να σου συμβεί.
2: Τι μπορεί.
0: Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί.
1: Καλά, βρε, ανά πάσα στιγμή, αλλά.
0: Τέτοιε εποχέ κιόλα.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
0: Τίποτα, να τσαλακωθεί τελείως το αυτοκίνητό σου. Ξέρω και εγώ, να το χάσεις.
1: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
0: Α, ναι, αλλά πες τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξεις να.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα με
0: μηχανή. Να αποχωριστείς τη μηχανή σου για πάντα.
1: Άλλο.
0: Να φύγεις από αυτό το κόσμο.
1: Να συνδέεται με το σεξ.
0: Α, να συνδέεται με το σεξ.
1: Είναι θεματολογία μας, δεν είναι.
0: Εντάξει, μπορεί αυτούς που τρακάρες να είναι το αντίθετο φίλου. Και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
1: Δε, είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του, τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα.
0: Α.
1: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
0: Έγινε γυναίκα.
1: Όχι.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
0: Α, εντάξει, ναι. Οκ, δεν ξέρεις πως τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό. Καταλαβες.
1: Ο άνθρωπος καλέ δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, 9 μέρες είναι, θα περάσουν. Τι ήταν? Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι θα πηγαίνω συνέχεια.
1: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
0: Από το να πεθάνεις.
1: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
0: Αυτό είπα, αλλά... καλύτερα αυτό.
1: Είναι και αυτό δύσκολο όμως.
0: Από να μείνεις ανάπηρος.
1: Δηλαδή...
0: Από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
1: Και αυτό μια μορφή αναπηρίας είναι, άμα χρειαστεί ας πούμε, και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Προσοχή.
1: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... Δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
0: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω κι εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό σινεμά, μάλιστα.
0: Ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα
5: που είστε.
6: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Λοιπόν, τα site, έτσι, και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site, έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
1: Όσον αφορά τι?
0: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος, έτσι, και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site, έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
1: Όσον αφορά τι?
0: Όσον αφορά την τιμή

0: έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα. Μόνο όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
1: Δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
0: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε κόσμο.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου, διαβάζω εδώ στις επίσημες εφημερίδες τις οικονομικές, και ανεβαίνει η προσφορά. Αυτό λογικά πρέπει να ρίξει τις τιμές. Έτσι, τι ακριβώς ακρίβει, ο ήλιος ή το πετρελαίο? Δεν καταλαβαίνω. Είναι στο χρηματιστήριο σου που είναι το ρεύμα. Ναι, και στο χρηματιστήριο όταν μειώνεται η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά, δεν πέφτει η τιμή? Πώς προβλέπουν οι άλλοι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ακριβό το ρεύμα? Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
0: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
1: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμοθύελα και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ναι.
1: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
0: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
1: τώρα
0: να...
1: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη, εγώ. Πολύ, πολύ νέο έχω.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμενα να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τώρα αυτό γιατί... τι χρησιμότητα έχει, για πες μου.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο.
0: Γιατί να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα του λέει: τα ξέρω όλα. Σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω. Η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς, δεν φταίς. Είσαι και εσύ γυναίκα, θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: θέλουν να το παίξουν άνετοι,
0: καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, ερώτηση. Βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα λοιπόν, είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Και την εξήγηση παρακάτω. Ναι. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό. Είναι...
1: Έχουν κάτι στη γούνα τους.
0: Πολύ.
1: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβαίνεις.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε. Έτσι. Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσανε το γιαούρτι. Και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες, όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε...
1: Και εγώ τον πόνο μου να τον πω.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σας πρόξουν στην ιδιωτική εκπαίδευση?
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα, έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι
1: έχουμε
0: μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Καβερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που
4: εμπιστεύεται. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Υδρόγειος 106,9, η Ελένη Παπακάκηνε στο μικρόφωνο εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα. 9 και 6 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Άλλη μια εβδομάδα από τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού που ολοκληρώνεται. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε τι συμβαίνει.

Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα η Μέση Ανατολή, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει μάλιστα υπογραφές το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Απ' την άλλη, η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θα δούμε επίσης τους πιο ασφαλείς έτσι προορισμούς, τις πιο ασφαλείς χώρες του πλανήτη για το 2026, ποια είναι σταθερά πρώτη για 19 συνεχόμενα χρόνια και ποια είναι η θέση της χώρας μας. Χθες είχαμε την έναρξη του Μουντιάλ, έγινε μια πραγματικά έτσι φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο Μεξικό, εκεί έλαμψαν η Σακίρα, ο Ανδρέα Μποτσέλη και η Σάλμα Χάγεκ στο Αστέκα. Στα αθλητικά, στο επί της ουσίας, Μεξικό και Νότια Κορέα αγκαλιάσαν την πρόκριση μετά την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Επιστρέφουμε να δούμε και πρωτοσέλιδα από την Κρήτη μας.

στην Κρήτη μας και στο Ηράκλειο συγκεκριμένα να ζητείτε λύση για τη δομή των μεταναστών. Θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Να πούμε, μεταφέραμε νομίζω και χθες τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, ότι αν δεν υπάρξει πρόταση εδώ τοπικά, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε μονομερή λύση. Με την Κρήτη συνεχίζουμε. Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στους δύο κατηγορούμενους και για ηθική αυτουργία στον πατέρα ασκήθηκαν χθες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Λέγαμε χθες για την εξαφάνιση μιας 45χρονης γυναίκας στα Χανιά. Εκδόθηκε missing alert για την 45χρονη Σταυρούλα. Είναι το όνομά της και θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Και το Ελαφωνήσι βρίσκεται στην κορυφή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης για το 2026.

Λοιπόν, στο ημερολόγιο Νούφριος και Ονουφρία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Στα πρωτοσέλιδα είναι και η αλλαγή του καιρού. Υπάρχει μια αστάθεια σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Αλλάζει ο καιρός, έρχονται λέει βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζεται η Κρήτη.

Σε μεγάλο λοιπόν έτσι μέρος της χώρας αλλάζει το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά μήνα Ιούνιο, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει από ό,τι φαίνεται κυρίως τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να συνοδεύονται κατά τόπους και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα στην Κρήτη μας παραμένει καλοκαιρία. Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ή άνεμοι και η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει και πάλι κάπου στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα τέλος ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα γενικά και στα επαγγελματικά λύκεια της χώρας για τους μαθητές της πρώτης και της δεύτερης τάξης, κλείνοντας έτσι ένα σημαντικό κύκλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών λοιπόν δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί τώρα θα προχωρήσουν σιγά σιγά στη διόρθωση και την καταχώρηση των βαθμολογιών. Τα αποτελέσματα αναμένονται κάπου στις 19 Ιουνίου. Θα ενημερωθούν τότε οι μαθητές για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη. Η ολοκλήρωση τώρα των εξετάσεων στα λύκεια έρχεται με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον καλύτερο προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς. Να πούμε ότι και οι μαθητές των γυμνασίων συνεχίζουν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Υπομονή λίγες μέρες ακόμα. 15 Ιουνίου πέφτει και επίσημα η αυλαία για τα νηπιαγωγεία και για τα δημοτικά, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων για χιλιάδες παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Πάμε και στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Είναι γεγονός. Το Μουντιάλ λοιπόν ξεκίνησε εχθές με ένα εντυπωσιακό τρόπο στο Μεξικό και την παγκοσμίου φήμη στάρ τη Σακίρα να ξεχωρίζει στην τελετή έναρξης. Η τραγουδίστρια λοιπόν των παγκοσμίων κυπέλων έλαμψε στο κέντρο του Αζτέκα, ενώ στο κέντρο του γηπέδου εμφανίστηκαν και ο Άντρεα Μποτσέλη και η Σάλμα Χάγεκ.

Με Μουντιάλ συνεχίζουμε και στην τεράστια χρυσή κούπα, η χαρακτηριστική του παγκοσμίου κυπέλου κοσμούσε εχθές το γήπεδο. Στις θέσεις του στα 2.000 κόσμου φορούσαν άσπρα, κόκκινα και πράσινα προς τιμή της χώρας τους και της ομάδας τους φυσικά. Λοιπόν, ακούμε το υπόλοιπο του τραγουδιού, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

τώρα είναι 9:30. Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

το Μεξικό τώρα με τη νίκη που έκανε με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση, όπως και η Νότια Κορέα που με ανατροπή ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσεχίας κερδίζοντας 2-1. Κινιώνες και Χιμένες ήταν οι πρωταγωνιστές στη νίκη του Μεξικού στην πρώτη λοιπόν αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Μουντιάλ. Για τη Νότια Κορέα ξεχώρισε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Χουάνγκ, που με γκολ και ασίστ υπέγραψε το πρώτο τρίποντο των Ασιατών. Οι οικοδεσπότες τώρα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, αφού υπερτερούν στα γκολ της Νότιας Κορέας, και το μεταξύ τους μάτς που ακολουθεί είναι πιθανότατα ένας πρόωρος τελικός για την πρωτιά του ομίλου, που εξασφαλίζει ένα πιο βατό αντίπαλο στην φάση των 32.

Λοιπόν, δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε χθες στους δύο κατηγορούμενους για ηθική αυτουργία στον πατέρα. Μιλάμε για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 32χρονος γιος γνωστού κτηνοτρόφου της Μεσαράς και ο 59χρονος Βοσκός κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από κοινού. Ο 57χρονος πατέρας του πρώτου αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία. Οι τρεις άνδρες παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Οι απολογίες τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα σε μια διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

σε ειρηνική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου την Δευτέρα. Καλεί η οικογένεια του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ζητώντας δικαιοσύνη, ασφάλεια και ένα τέλος στα όποια φαινόμενα βίας που πληγώνουν τη Μεσαρά. Τιμούμε τη μνήμη του και στέλνουμε σαφές μήνυμα. Η κοινωνία της Μεσαράς δεν ανέχεται πια τη βία και την παραβατικότητα που ταλαιπωρεί τον τόπο μας, τονίζεται χαρακτηριστικά σε μήνυμα σχετικό της οικογένειας.

Το δρόμο για την φυλακή πήρε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτήου ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση τρομοκρατίας και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για μια υπόθεση με σοβαρές, λέει, αδυναμίες και λυπή τεκμηρίωση, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το προφίλ ενός ατόμου που θα μπορούσε να συνδεθεί με τρομοκρατική δράση. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο 37χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου εδώ στην Κρήτη, συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα για τις περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.

Λοιπόν, info@10xdna.gr. Εδώ περιμένουμε τα μήνυματά σας στο email του σταθμού μας όπως πάντα και στο site μας www.10xdna.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Επίσης, επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810-333-500. Στα Χανιά θα πάμε τώρα και να σας πω ότι Missing Alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας που ήδη λέγαμε από χθες. Το όνομά της είναι Σταυρούλα Λεβεντάκη. Τα ίχνη της έχουν χαθεί από τα τέλη του Μάη. Από τις 30 του Μάη για την ακρίβεια, από τις 2 το μεσημέρι, από την περιοχή της Αγιάς Χανίων. Ο οργανισμός λοιπόν ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της μετά και από αίτημα της οικογένειάς της.

Η 45χρονη λοιπόν Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά εξαφανίστηκε στις 30 του Μάη. Έχει ύψος 1,73, είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Τη μέρα που εξαφανίστηκε δεν είναι γνωστό τι φορούσε. Μέσα από κοινοποιήσεις ενδεχομένως να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε προκειμένου να εντοπιστεί, να βρεθεί η γυναίκα.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
4: είμαι στη... Ιδρώγιος 106,9.

Η χώρα μας επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη δυναμική της στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Κατέκτησε 5 θέσεις στη λίστα με τις 10 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για την χρονιά που διανύουμε, σύμφωνα με νέα κατάταξη του European Best Destinations. Στην κορυφαία δεκάδα ξεχωρίζει και η ελληνική λοιπόν παρουσία με 5 παραλίες ανάμεσα στις καλύτερες ακτές. Στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκεται το Ελαφωνήσι στα Χανιά, στο νησί μας, μία από τις πιο διάσημες παραλίες της Ευρώπης, που συνεχίζει έτσι να αποσπά διεθνείς διακρίσεις χάρη στο μοναδικό φυσικό τοπίο και τα ρηχά τυρκουάζ νερά.

Και από την τέταρτη θέση με τις καλύτερες παραλίες που είναι το Ελαφωνήσι στα Χανιά, πολύ ψηλά στην κατάταξη είναι και το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθεί η Φτέρη στην Κεφαλονιά και στην τρίτη θέση, επιβεβαιώντας τη φήμη των Ιωνίων ως κορυφαίου προορισμού.

Στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες συμπεριλαμβάνεται η Ροβινιά στην Κέρκυρα. Βρίσκεται στην 8η θέση, καθώς και η Παλαιοκαστρίτσα πίσω από την Κέρκυρα που συμπληρώνει τη δεκάδα, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση. Την πρώτη θέση κατέλαβε παραλία στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Είναι φυσικό τοπίο ενταγμένο σε προστατευόμενη περιοχή, ιδιαίτερα δημοφιλές για πεζοπορία αλλά και για θαλάσσια σπορ.

την εξαιρετικά έτσι δύσκολη περιπέτειά της με το σύστημα υγείας αλλά και τις αλλεπάλληλες ιατρικές πράξεις περιγράφει 59χρονη ζωή Γιανακούρου, η οποία υποβλήθηκε η γυναίκα σε ολική μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων, πιστεύοντας ότι αντιμετώπιζε επιθετική μορφή καρκίνου, που όπως τελικά αποδείχθηκε, όπως η ίδια αναφέρει, τελικά δεν είχε, λέει, τίποτα.

Η 59χρονη τώρα σε συνέντευξή της μίλησε για τον Γολγοθά που έζησε, περιγράφοντας μήνες εξετάσεων, επεμβάσεων και έντονου ψυχολογικού φορτίου, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως λέει, είχε φτάσει ακόμα και στο σημείο να συντάξει τη διαθήκη της. Όπως ανέφερε, η αρχική βιοψία την οδήγησε σε δραματικές αποφάσεις με τους γιατρούς να της μεταφέρουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επιθετική μορφή κακοήθειας. Να πούμε ότι η ίδια υποστηρίζει ότι στη συνέχεια ενδέχεται να έγινε και σύγχυση, λέει, με αποτελέσματα άλλης ασθενούς, κάνοντας λόγο για πιθανή ανταλλαγή δειγμάτων. Ενώ η ίδια, όπως σας έλεγα πριν, δεν νοσούσε, δεν είχε κάτι, γυναίκα, ήταν υγιέστατη. Δηλώνει παράλληλα ότι δεν γνωρίζει αν η άλλη ασθενής υπάρχει πραγματικά και αν όλα αυτά έγιναν, λέει, για να κινηθεί το σύστημα με χειρουργία και τα σχετικά. Εκφράζει τις αμφιβολίες της και μάλιστα αναμένεται να κινηθεί νομικά.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10:30 είμαστε, θα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Αλκαίο και το τραγούδι του Κύματα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε εδώ με το Ηράκλειο. Έχουμε περιφερειακό συμβούλιο σήμερα στο επίκεντρο και πάλι δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Επίσης έχουμε και την επετειακή εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Τίτου το Σαββατοκύριακο, και θα δούμε επίσης ποιες είναι έτσι οι πιο ασφαλείς χώρες του πλανήτη για το 2026.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Λοιπόν, όπως αλλά δείχνουν στην τελική ευθεία εδώ για το Ηράκλειο, μπαίνει η υπόθεση της χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Καλείται να τοποθετηθεί για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης σχετικά με την αξιοποίηση του πρώην ΚΤΕΟΥ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι, με την υπόθεση της δομής να παραμένει ένα έτσι από τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα.

0: εκείνος που για σένα.
1: Τα κριτήρια τώρα που σας προανέφερα για τη νέα δομή στο Ηράκλειο, να είναι δηλαδή κοντά σε λιμάνι, νοσοκομιακές υποδομές και υπηρεσίες ασφαλείας, φαίνεται να περιορίζουν έτσι τις επιλογές. Μέχρι σήμερα πάντως έχουν εξεταστεί συνολικά 7 πιθανές θέσεις.

Πάμε και λίγο στην εφορία. Εκεί στα ταμεία της ΑΔΕ παραμένουν παγωμένες επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ. Χιλιάδες φορολογούμενοι αλλά και επιχειρήσεις που δικαιούνται αυτά τα χρήματα δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να τα εισπράξουν. Λειπή στοιχεία επικοινωνίας, μη δηλωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και δικαιολογητικά που εκκρεμούν φαίνεται να κρατούν μπλοκαρισμένες αυτές τις πληρωμές που ήδη έχουν εγκριθεί.

Τα στοιχεία λοιπόν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δείχνουν ότι στο τέλος του Απρίλη οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονται σε 737 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά περίπου τα 191 δεν μπορούν λοιπόν να καταβληθούν λόγω εκκρεμωτήτων που βαρύνουν τους ίδιους τους δικαιούχους. Για δείτε το.

πάμε να δούμε ποια είναι σταθερά η πρώτη χώρα για 19 χρόνια ό,τι αφορά την ασφάλεια. Είναι η Ισλανδία. Είναι στην πρώτη θέση λοιπόν για 19 ολόκληρα χρόνια. Διατηρεί τον τίτλο της ασφαλέστερης χώρας του πλανήτη από το 2008. Οι κάτοικοι εκεί αποδίδουν την επιτυχία αυτής της πρωτιάς στις ισχυρές τοπικές κοινότητες, στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα των φύλων, στις ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και στη μεγάλη χρήση ανανεώσιμων, λέει, πηγών ενέργειας. Στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με πέρυσι και αναδείχθηκε η ασφαλέστερη χώρα της περιοχής Ασίας Ειρηνικού. Επανερχόμαστε για να δούμε πού βρίσκεται και η Ελλάδα.

Η Ελλάδα τώρα φαίνεται να έχει βελτιώσει τη θέση της, καταλαμβάνοντας την 53η παγκοσμίως. Ανέβηκε, διαβάζω, 2 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι στην Πλατεία Ελευθερίας αύριο Σάββατο θα βρίσκεται προσομοιωτής πτήσης F35 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μια ξεχωριστή εμπειρία για όσους περάσουν εδώ. Λίγο πιο κάτω στην Λότζια θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο επίσης εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι. Μια προσπάθεια αιμοδοσίας στην οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με τη στήριξη φυσικά του Δήμου Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο, να πούμε και για την 60η επέτειο επανακομιδής της Θυμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, θα γίνουν εκδηλώσεις την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία του Αγίου Τίτου, φυσικά στο κέντρο του Ηρακλείου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810 344 988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
5: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Ιδρώγειος 106,9.

0: Και ναι, εδώ είμαστε ξανά στην παρεούλα σας, στην παρεούλα μας. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και είναι 12.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ τώρα... στη συχνότητα που είστε συντονισμένοι, που αγαπάτε, που είσαστε πολύ φανατικοί.
1: Βλέπω κάποιους έχουν καθυστερήσει όμως και θα βάζω απουσίες. Τα μετράω. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Σου βγαίνει το δασκαλίστικο τώρα, έτσι.
1: Να το ξαναβάλω μέσα.
0: Κλείστο, κλείστο λιγάκι, ρε
1: παιδί. Βάλε ένα τραγούδι για να πιω λίγο νερό.
0: Να πιεις λίγο νερό, να κάνει καλή ηρέμηση, ηρέμησε.
1: Και ξεκινάμε.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάμε να δούμε τι έγινε, μάλλον ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 12 του μηνού, του νου, ο Νούφριος και ο Νοφρία μισε μέρη και Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας εννοείται και ιδίως στον τρίτο κόσμο που πραγματικά τα παιδιά ζουν απίστευτες στιγμές. Πολλά από τα πράγματα που εμείς οι δυτικοί, τέλος πάντων πολιτισμένοι που δεν είμαστε, χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, είναι από παιδικά χέρια τα οποία περνάνε πολύ δύσκολα.

0: σοκολατάκια θα
1: έρθουν. Λοιπόν.
0: Καταρχήν θα τα έφερνε που εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Τα ξέχασα.
0: Έλα, αποκλείεται.
1: Λοιπόν, να σου πω όμως την συνταγή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μέρη. Ναι. Θα πεις αλήθεια όμως. Αν τα είχες φάει στο δρόμο τα σοκολατάκια, ερχόμενοι να τα φέρεις εδώ, θα μας το έλεγες?
1: Όχι.
0: Άρα τα έχεις φάει και δεν έφερες εδώ κανένα, ούτε ένα. Δεν μπόρεσες να κρατηθείς ούτε ένα, τα έφαγες όλα στο δρόμο.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: σκούτερ SIM.
1: Μότο πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδη 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, να πάρω το λόγο. Γενικώς, όπως έχεις δει, εγώ έχω πάρει λίγο. Ο ρόλος μου είναι λίγο πιο πρακτικός. Δεν κατάλαβα. Πώς είπατε. Λοιπόν, λέω, ο ρόλος μου, να το ξαναπώ αν δεν ακούτε καλά, είναι. Έχω λίγο το ρόλο του πιο πρακτικού, ας πούμε, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, κεντρίζουν το ενδιαφέρον διάφορες ειδήσεις που πιθανόν έτσι μας βάζουν σε τάξη κάποια πράγματα. Έτσι, προσπαθώ να οργανώσω λίγο. Με λίγο...
1: Είπα να μην μιλήσω, αλλά έπρεπε να έχουμε τραγούδι που να χτυπάει παλαμάκια.
0: Αυτά τα... Πάει, μου το χάλασες πάλι τραγούδι. Πάω και θα ξανακάνω την προσπάθειά μου μετά.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: όσοι ήσασταν και πριν συντονισμένοι, για να μην το ξαναπώ πάλι από την αρχή, γιατί πάλι θα με έκανα ξανακόψει μέρη και πάλι δεν θα ξαναπώ την είδηση. Έχουμε λοιπόν και λέμε, θα σας πω 5 λύσεις για να μειώσετε το λογαριασμό του ρεύματος. Ακούς μέρη? Δεν γίνεται να περπατάς συνέχεια, να αφήνεις τα φώτα ανοιχτά και να σε κυνηγάνε από πίσω να σβήνουν το φως.
1: Έχω εγώ λύση.
0: Ναι, να την πω εγώ πρώτα από τη λέει.
1: Όχι, θα πω τη δικιά μου.
0: Τι, ναι, να μην σβήνουμε τίποτα.
1: Να μείνουμε στις σπηλιές.
0: Στις σπηλιές.
1: Να γυρίσουμε όπως παλιά. Α. Κάτι ξέραν οι μόνοι πρόγονοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς τώρα γιατί θέλουμε σπίτια, τζακούζια, τζακάκια ηλεκτρικά, τζακάκια με το ένα. Να.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα λοιπόν. Να ξεκινήσω.
1: Όχι.
0: Πρώτα φτιάχνουμε λέει
1: το. Συγγνώμη, γιατί αγχώνεις ο κουρατές μας τώρα.
0: Τους αγχώνω.
1: Μα
0: τους λέω
1: ειδήσεις,
0: προτάσεις. Όχι.
1: Δεν είναι ακριβό.
0: Όχι. Το διαμάντι είναι πιο ακριβό, βέβαια.
1: Βέβαια. Σύντσε κανένα να πάρει διαμάντια.
0: Το λευκό χρυσό, βέβαια, βέβαια.
1: Αν ξέρει ποιο τραγούδι να βάλουμε τώρα.
0: Ωραία, τραβάω.
1: Τα διαμάντια.
0: Τα διαμάντια.
1: Τι ζωή.
0: Αχ, τι τραβάω, γεια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να κάνω πρόλογο σωστό.
1: Ναι.
0: Για όσους ήσασταν πριν κοντά μας, μπράβο σας. Για όσους δεν ήσασταν, ο κύριος Θάνος. Όχι, κακώς δεν έπρεπε. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος αυτή τη στιγμή θα σας πει λύσεις και προτάσεις πώς να μπορέσετε να μειώσετε το ρεύμα σας. Παρακαλώ, Θάνο.
1: Α, Παναγία μου, τι ήταν αυτό, πώς έτσι, ωραίο, μπράβο. Θυμάσαι μια εκπομπή που παρουσίαζε μια ταινία και έλεγε ο κύριος και στην ταινία αυτή θα παρακολουθήσουμε, άφηνε κάτι κενά, τρεις, χάλασε τηλεόραση ο ήχος, κάτι γίνεται με τον ήχο, αλλά όχι, απλά έπαιρνε οξυγόνο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, με έχει κόψει 52 φορές η Μέρη, να σας πω τις λύσεις που μπορείτε να κάνετε ώστε να μειώσετε τα έξοδα και το ρεύμα ουσιαστικά και να κάνετε το σπίτι σας πιο φιλικό στο περιβάλλον και να με λιγότερες απώλειες ενέργειας, δηλαδή θερμοπρόσωψη. Να, όσοι τα σπίτια μας απ' έξω δεν είναι ας πούμε καινούργια ή δεν έχουν πάρα πολύ καμόμονωση, φωνάζεις σε έναν ειδικό και σου κάνει μια θερμοπρόσωψη.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να μην επέμβω.
1: Ναι.
0: Ξεκινάς να λέει στους ανθρώπους να κρατήσουν λίγα λεφτάκια στην τσέπη τους και τους λες δώστε ένα χιλιάρικο να κάνετε θερμοπρόσωψη.
1: Ναι, κάτσε να τελειώσω, ρε παιδί μου. Τα παλιά κουφώματα επίσης, παρότι είναι όμορφα αυτά τα vintage κουφώματα, έχουν τρομερή απώλεια ενέργειας. Με καινούρια και σύγχρονα μπορούν να μειώσουν ως και 70% την ενέργεια που καταναλώνεις μες στο σπίτι με σωστά κουφώματα.
0: Πλήρωσε 10 χιλιάρικα για να κένεις ακρότη.
1: Λοιπόν, ηλιακός θερμοσύμφωνας εννοείται. Έτσι, δηλαδή, το πιο ενεργοβόρο μέσα στο σπίτι είναι ο ηλεκτρικός θερμοσύμφωνας.
0: 5 χιλιάρικα.
1: Πάμε. Τι κάνεις εσύ τώρα λογαριασμό, κάνεις συντήρηση καυστήρα. Κάνεις συντήρηση στον καυστήρα σου εσύ.
0: Τώρα περιμένω τον καυστήρα τζι και φοβάμαι.
1: Τώρα να τον φέρεις εκεί είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν είναι καλά ρυθμισμένος, αν έχουν μείνει μέσα κατάλοιπα καύσης από άλλες χρονιές, καίει, μην πω τι καίει ακριβώς.
0: 1000 ευρώ.
1: Μα, φωτιστικά LED και έξυπνοι διακόπτες. Περνάς, ανάβουν, σταματάς,
0: σβήνουν. Υπάρχουν προσφορές, πηγαίνετε σε σωστά μαγαζιά ή μία λάμπα ή μία δώρο.
1: Λοιπόν, ό,τι έχει οικονομία. Βγάζετε σπυράκια. Αυτό ξέρω να πω και βάζω τραγούδι.
0: Όχι, περίμενε, θα πω μετά. Πήγε, βάλτο, βάλτο.
2: Κι άλλο τι μέσα κρύβω, ψέματα ακούω.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ιδρώγειος 106,9.

0: Συγγνώμη, μας είπες εδώ πέρα να κάνουμε οικονομία και μας κατηγορείς ότι βγάζουμε σπυράκια όταν ήδη μας έχεις χρεώσει με τη λέξη οικονομία 20 χιλιάρικα. Είσαι σαν το κράτος. Δίνω επιδόματα, αλλά για να στα δώσω τα επιδόματα πρέπει να μου πληρώσεις το 40% της φορολογίας σου.
1: Εντάξει, παιδί μου, βγαίνουν και προγράμματα αφού βλέπεις κάθε
0: τρεις. Δηλαδή, μας είπες, δεν μας αρέσουν τα σπίτια μας.
1: Τι
0: δεν σ' αρέσουν. Τι άλλο είπες?
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά.

0: Δεν με έχεις αφήσει να σταυρώσω λέξη. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει, γιατί εγώ, ναι, εγώ δεν χαλιέμαι. Δεν χαλιέμαι.
1: Θα σου κάνω δώρο μια τούρτα.
0: Επειδή δεν χαλιέμαι.
1: Επειδή σε έχω στεναχωρήσει που δεν σε αφήνω να μιλήσεις, θα σου κάνω δώρο μια τούρτα.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Πολύ μ' αρέσει.
1: Θα πάω στην Κόρνηθο να την πάρω.
0: Α, εδώ δίπλα.
1: Ναι, ναι, αλλά και θέλω να πάω.
0: Γιατί?
1: Διότι εκεί έφτιαξε μία τούρτα γεμάτη κατσαρίδες. Και έχει κάνει θράψη.
0: Με τέτοια τούρτα θες να με υποδεχθείς, Μέρη, την επόμενη ημέρα? Καταρχήν εσύ αντέχεις να τις δεις?
1: Εγώ και μόνο που τότε στη φωτογραφία ήδη.
0: Και μόνο... Τότε γιατί τις διαβάζεις αυτές τις ειδήσεις, Μερούλα, αφού δεν μπορείς?
1: Θέλω να το πω.
0: Θέλω να, δω να... Όχι, θέλω να πας να την πάρεις και να τη βάλεις μέσα στο αυτοκίνητό σου και να μου τη φέρεις.
1: Θα σε στείλω όχι, να την κάνεις παραλαβή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ κάπου καλεσμένη και λέει, παίρνεις αυτόν που γιορτάζεις, πειρίζεις, να σου πω ρε φίλε, σου έχω παραγγείλει μια τούρτα τράβα πάρτιν. Πού το έχεις δει αυτό, κουκλίτσα μου?
1: Στη Σουηδία έτσι κάνουν.
0: Στη Σουηδία σου λένε τράβα πάρτο μόνο σου?
1: Ναι, τι θα πάμε, τρέχουμε να σου πάμε και χαλάμε τα λεφτά να σου πληρώσουμε δώρο.
0: Καλά, καλά.
1: Θα πρέπει κιόλας να πάμε να το πάρουμε.
0: Έλα, γεια σου, τραγούδι τώρα, δεν μπορώ.

0: Τώρα είναι 1:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: 12 του μήνα, σωστά, Μερούλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, 12 Μπράβο. Του μήνα. Λοιπόν, θέλω να σε πάω στη Φλόριντα.
0: Στη Φλόριντα.
1: Φλόριντα.
0: Α, Φλόριντα, εντάξει.
1: Μεν τζε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπου εκεί πέρα μία ρεπόρτερ έκανε ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: και αυτή τέλος πάντων έκανε το ρεπορτάζ. Και όπως ξέρουμε, το ρεπορτάζ είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Το ξέρεις ότι ο ρεπόρτερ πρέπει να φοράει πάντα αθλητικά.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε συνθήκη συμβεί κάτι.
0: Α, ναι. Τον πάρουν στις πέτρες, ε.
1: Βέβαια.
0: Για προχωρά.
1: Τέλος πάντων και αυτή είχε ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Γιατί φύσαγε, έκανε ο κακός χαμός και το μικρόφωνο δεν έδινε τη χρειά της φωνής της.
0: Και τι έκανε η κοπέλια.
1: Λοιπόν, τι έκανε η κοπέλα.
0: Μάλιστα.
1: Έβαλε ένα σακουλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό το χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έρχονται κοντά ένας άντρας και μια γυναίκα.
0: Τα ψώνια. Σακούλες από τα ψώνια. Κοντά με ένας άντρας με μια γυναίκα. Συνήθως σου λέει τράβαρε, πάρε τις σακούλες και πήγαινε δες μέσα.
1: Μάλλον είσαι πολλά χρόνια παντρεμένος.
0: Ορίστε.
1: Όταν έρχεται κοντά ένας άντρας και μια γυναίκα που δεν είναι παντρεμένο.
0: Άμα έρθει άμα σου έρθει η γυναίκα κοντά, είναι πρόβλημα. Κάτι θέλει. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μερή.
1: Συγγνώμη, παιδί μου, δεν κατάλαβε τι έβαλε η γυναίκα.
0: Εγώ κατάλαβα. Προσπαθώ να σου σπάσω τα νεύρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα που σε έχω.

0: πας μόνο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν ξέρω τι άλλο. Πας κι αλλού. Άντε πας και στο θέατρο. Τι άλλο θέλεις δηλαδή. Θες κι άλλα. Πάμε σούπερ μάρκετ. Πάμε στο θέατρο. Πάμε να πλύνουμε τα μάξια που είναι σαν χωματερή μέσα. Δηλαδή, πώς το. Αυτό. Να σου πω κάτι. Μπαίνει στο σπίτι. Έτσι. Τώρα μου γύρισε, μου βγήκε τώρα το.
0: Βγήκε ο παντρεμένος από μέσα του.
1: Περίμενε τώρα. Όχι, δεν βγήκε κανένας παντρεμένος από μέσα.
0: Ξεδιπλώνει. Δεν το βλέπω. Ένα τέρας έρχεται.
1: Ένα κόκκο σκόνη και πατάει κάτω. Εντάξει, και αρχίζει. Μιλάτε πέντε ώρες. Εντάξει. Γιατί με το παπούτσιο και όχι εκείνο. Και πάμε να μπούμε στα μάξεις. Και νομίζω μέσα στα μάξεις πρέπει να υπάρχουν ποντίκια, αρουραίοι, σκατζόχυροι, σκουπίδια. Υπάρχει περίπτωση να βρεις χαρτί από τυρόπιτα ένα χρόνο πίσω. Πώς το κάνετε αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Αυτό είναι διχασμένοι. Δεν ξέρω τι.
0: Όχι, δεν είναι διχασμένοι. Είμαστε γυναίκες οι οποίες είμαστε εργαζόμενες, μητέρες, σύντροφοι, φίλες. Και έχουμε και μία γκαρδερόπα για να αλλάζουμε ανάλογα την περίπτωση.
1: Καλό το παραμύθι αυτό. Και εμείς τι κάνουμε δηλαδή? Τι κάνουμε εμείς, αμολάμε?
0: Συγγνώμη, εδώ, κύριε, μεγαλώνετε παιδιά εσείς έτσι που μεγαλώνουμε εμείς.
1: Και πού τα μεγαλώνεις, ρε κουκλίτσα μου, μέσα στα μάξι? Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να πετάξεις το ποτηράκι του καφέ που έχεις μαζέψει 30 ποτηράκια από κάθε αυτό. Πια μπορώ και ξέρω που έχει κάνει stop. Λέω, έχει πάει στο τάδε, έχει πάει σε εκείνον, σε αυτόν. Δηλαδή είναι δυνατόν?
0: Δεν φτάνει που η γυναίκα σου έχει εμπιστοσύνη και σε αφήνει να βλέπεις που πηγαίνει. Μιλάς και από πάνω.
1: Και τα πόδια μου πού να τα βάλω που δεν υπάρχει σημείο να κάτσεις?
0: Εσύ δεν είσαι αμάξι.
1: Έχω, αλλά είναι και τ' άλλο. Κάτσε τώρα, τα πήρα τώρα όλα μαζί, τα πήρα. Δεν φτάνει που το έχετε χωματερή μέσα. Μα στέλνετε και να το πλύνουμε εμείς. Δηλαδή να το πάω εγώ, να το δει κατά συμπαθέστατος Πακιστανός στο πλυντήριο και να αρχίσει να με βρίζει από μέσα. Δεν λέει τι μου έφερε να πλύνω εγώ από το χωμάτι. Βρίζει από μέσα του τη γλώσσα του, το καταλαβαίνω και δεν ξέρω και τι λέει, κατάλαβες?
0: Μπορεί να λέει τον κακομοίρη, τον γλυκούλη που το στέλνει η γυναίκα του.
1: Τραγούδι, δεν μπορεί να.

0: Όχι, για να καταλάβετε δηλαδή τι περνάω. Το καλό Σαββατοκύριακο το έχει πει, έχει πάρει την τσάντα και είναι ήδη στην πόρτα.
1: Παιδί μου, τι να
0: είδες
1: κάνω. Είδες
0: όμως τόσο καλά μικρόφωνα σε τόσο μεγάλο χώρο και πάλι
1: ναι,
0: ακούγεσαι άψογα.
1: Τόσο μεγάλο χώρο εδώ πέρα.
0: Δεν κατάλαβα. Πρέπει...
1: Δεν έχεις ανεβάσει ακόμα ένα βιντεάκι
0: του χώρου. Θα ανεβάσω βιντεάκι του χώρου, απλά θέλει πολλές κάμερες για να τον
1: και
0: καλύψει.
1: Και θέλω να ψηφίσουν αυτοί που θα το βλέπουν. Είναι μεγάλο ή μικρό.
0: Πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Προς το παρόν εμείς σας αφήνουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 15 μερούλα. Φιλιά πολλά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Ιδρώγιος 106,9.
6: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

μπαράκια ήσασταν χθες το βράδυ και αδικήσατε να ξυπνήσετε σήμερα όλοι. Τι έγινε? Έχει βγει η ζέστη, έχει ξεκινήσει η ζέστη εδώ πέρα. Έχουν βγει εδώ, πώς το λένε, έχει βγει ο ήλιος και είστε όλοι σε πολύ αυγουστιάτικο mood. Καλά, η αλήθεια είναι ότι μετά τη βροχή έτσι λίγο μας πιάνει όλους και θέλουμε να είμαστε έξω. Δεν σου είπα ότι ακούσε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα μέχρι και τις 4. Ψήλωσε ένταση να κάνεις χαμό και πανικό. Εγώ από το πρωί, παιδιά, τρέχω non-stop κλασικά. Είμαι όμως εδώ στη θέση μου, στην ώρα μου και νωρίτερα σήμερα. Έτσι, ναι, δεν ξέρω πώς το έπαθα, αλλά είμαι έτσι από νωρίς εδώ στο σταθμό σήμερα. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει ωραία πραγματάκια. Ψήλωσε ένταση να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Δεν ξεχνάς ότι επικοινωνείς μαζί μας στο 2813-33-500. Είναι info@1069.gr, social media, και δεν ξεχνάς και το site μας www.1069.gr.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

Παρασκευούλα σήμερα και 12 Ιουνίου και έχω να σου πω ότι έχουμε έθερε καιρό στο Ηράκλειο της Κρήτης, η βαθμή είναι 31. Έχουμε ασθενείς ανέμους μέτριους γύρω στα 2 με 4 μπουφόρ. Να σου πω ότι γιορτάζει ο Νούφριος και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε Γιάννα Τεριζή, μαρέ καρλάκι. Καλέ χαμός γίνεται εδώ, ψηλώστε ένταση.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Σκούτερ. Σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις, γι' αυτό ήρθε εδώ η Κωνσταντίνα μας μετά από... Ποια 40? 458 επεισόδια.
1: Και βάλε, μη σου πω.
0: Τι κάνεις, Κωνσταντίνα?
1: Γεια σου, Εύη.
0: Παγάνη, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σου, Εύη, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Πόσο καιρό έχουμε να σε ακούσουμε στον αέρα του σταθμού μας?
1: Πάρα πολύ καιρό.
0: Πόσα χρόνια?
1: Είναι τρία.
0: Τρία. Ήταν λίγο μετά την καραντίνα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, με τη Μανώλια που ήμουνα.
0: Με τη Μανώλια.
1: Την αγαπημένη μου. Τα φιλιά μας, Μανώλια.
0: Τα φιλιά μας, τη Μανώλια που τη λέγανε όλοι τότε Μανωλία, θυμάσαι.
1: Μανωλία, πραγματικά.
0: Παιδιά, και έλεγε καημένη στην αρχή. Μανώλια, το λουλούδι!
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα έχουν πουλήσει από το Εμμανουέλα.
1: Όχι, το Μανώλη είναι το λουλούδι, το ωραίο.
0: Είναι το λουλούδι και έχει βγάλει και αρώμα.
1: Βέβαια, χαμός.
0: Την Κωνσταντίνα, ωστόσο, την αφήσαμε ελεύθερη και τώρα την πετυχαίνουμε και παντρεμένη με παιδί.
1: Αναβαθμιστήκαμε.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το περίμενες ποτέ? Τότε.
1: Ότι.
0: Επειδή μόνο σου λέγανε ότι σε τρία χρόνια πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου, το περίμενες. Θα έχεις κάνει παιδί και θα έχεις καταφέρει και πέντε πράγματα παραπάνω στη ζωή σου.
1: Το περίμενα, ναι, γιατί.
0: Το ήθελες.
1: Το ήθελα, ναι, το ήθελα. Και γενικώς. Ό,τι θέλω, το καταφέρνω.
0: Είδες. Θέληση. Θέλει. Επιμονή και υπομονή.
1: Είναι τα τρία θήτα. Θάρρος, ναι. Θράσος και θέληση.
0: Wow.
1: Άμα έχεις αυτά τα τρία, κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Πού και θυμάσαι τότε, έπαιζες και box τότε.
1: Ναι. Το θυμάμαι. Είχα τη σχολή.
0: Τότε την είχε στη σχολή.
1: Την είχα.
0: Α, την είχε στη σχολή τότε. Τώρα προσπαθώ που βλέπω την Κωνσταντίνα να συνδέσω τα γεγονότα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόρε, φίλε. Λοιπόν, τώρα σε πετυχαίνουμε σε μια πολύ διαφορετική φάση. Πάντα
1: σίγουρα.
0: Δυναμική, δημιουργική, παραγωγική. Αλλά τώρα η Κωνσταντίνα μας είναι σε μια. Σε κάτι τέλειος. Αυτό δεν ξέρω αν είχες φανταστεί ποτέ στη ζωή σου.
1: Βασικά, να σου πω την αλήθεια, το φανταζόμουν κάποια χρόνια πριν αυτό, απλά τώρα έχει γίνει έτσι πιο επαγγελματικά, να το
0: λοιπόν,
1: πω έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να τους πούμε τι είναι αυτό που τους λέμε τόση ώρα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Εγώ βγάζω βίντεο τώρα τόση ώρα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω για την Κωνσταντίνα είναι ότι έχει ανοίξει δικό της μεσητικό γραφείο.
1: Wow.
0: Πες μου, πού θα σε βρούμε?
1: Λοιπόν,
0: πλέον.
1: Καταρχήν, θα με βρείτε Αποστόλου Καρατάρη 26. Είναι το γραφείο μου.
0: Πες που ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, είναι στην παράλληλη της Παπαναστασίου, ναι. Λίγο μετά τα Coffee Tree.
0: Τέλεια.
1: Εκεί πέρα θα με βρείτε.
0: Τέλεια. Έχει πάρκινγκ.
1: Εννοείται ότι έχει ελεύθερο πάρκινγκ να παρκάρεις όσα αυτοκίνητα θέλεις. Εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα περιορισμό.
0: Τέλεια.
1: Να κατέβεις. Και να μου αναζητήσεις οτιδήποτε ακίνητο θέλεις. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ.
0: Φυσικά. Πάντα. Πάντα. Το πιο χαμογελαστό και καλό καρδοπαιδί, να το πούμε και αυτό. Πες και τι έχει δίπλα από σένα όμως. Θα κάνουμε και στο σύζυγο διαφήμιση.
1: Λοιπόν,
0: να το πούμε. Είναι,
1: εννοείται αυτό.
0: Θα το πούμε.
1: Εντάξει, ο άντρας μου κατασκευαστής. Έχουμε και το μυστικό γραφείο. Είναι στον ίδιο χώρο. Είμαστε συστεγασμένος. Είναι ο συστεγασμένος δηλαδή τα γραφεία μας. Και είμαστε εκεί πέρα και κάνουμε και interior design, ανακαινήσεις, ολικές ανακαινήσεις. Εννοείται, είμαστε σύμβουλοι ακινήτων. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, οτιδήποτε.
0: Άρα αν θες να αγοράσεις, να επενδύσεις,
1: ακριβώς.
0: Να μεταμορφώσεις, να ανακαινήσεις.
1: PNG Development.
0: Κωνσταντίνα Βαγάνη, κυρίες και κύριοι. Πώς το λένε του σύζυγου? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Η ονομασία ποια είναι?
1: Η εταιρεία είναι PNG Development. PNG.
0: Και τα δύο μαζί? Του σύζυγου, το αρχιτεκτονικό κομμάτι.
1: Είναι το ίδιο, είναι η ίδια εταιρεία.
0: Αυτό λέω, είναι η ίδια εταιρεία.
1: Είναι η ίδια εταιρεία.
0: Αυτό ρώτησα.
1: Είναι η ίδια εταιρεία.
0: Σ' αρέσει γενικά.
1: Πάρα πολύ. Και ειδικά το interior μου αρέσει πάρα πολύ εμένα.
0: Ωραία επαφή με τον κόσμο.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν πάντα δημιουργική έτσι πολύ. Μου αρέσαν πολύ δημόσιες σχέσεις. Οπότε
0: και ανήσυχο πνεύμα. Που πρέπει εκεί τώρα δεν πρέπει να επαναπάβεσαι. Δηλαδή εκεί πέρα, αν είσαι παιδί του δημοσίου, δύσκολα να το κάνεις αυτό.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι σε μια τέτοια δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι. Μ' αρέσει το μυστικό διότι έχει να κάνει με δημόσιες σχέσεις, έχει να κάνει με. Τον κόσμο, με διαπραγμάτευση, με διπλωματία, με γρήγορες κινήσεις.
0: Στο κομμάτι αυτό τι σου αρέσει περισσότερο, η αγοραπολισία,
1: η διαπραγμάτευση.
0: Η διαπραγμάτευση.
1: Η σκληρή διαπραγμάτευση. Είμαι σκληρή διαπραγματεύση.
0: Ωραία.
1: Εάν έχεις ακίνητο και θέλεις να το πουλήσεις στην καλύτερη τιμή, εγώ είμαι η κατάλληλη.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Πιστεύω.
1: Μ' αρέσει πολύ η διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω γιατί.
0: Μα βγάζεις έναν αέρα εμπιστοσύνης.
1: Ναι, μου το λένε όλοι οι πελάτες μου.
0: Δηλαδή έχεις μια σιγουριά. Δηλαδή ναι. Κάποιος ο οποίος έχει τα χρήματα και θέλει να τα επενδύσει, θεωρώ ναι. Ότι είσαι το κατάλληλο.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω και είμαι της άποψης ότι στο real estate θα πρέπει θα σου πω από την αρχή, δηλαδή, στο real estate θεωρώ ότι πρέπει ο μεσίτης που θα σε αναλάβει, ο σύμβουλος ακινήτων δηλαδή, να ξέρει να σου πει πέντε πράγματα, να είναι γνώστης δηλαδή, και όχι απλά να έρθει ή για να σου πουλήσει ή για να...
0: Νομίζω ότι η μαγεία σε αυτό το επάγγελμα είναι να βλέπεις λίγο μέσα από τα μάτια και του αγοραστή, αλλά και του, πώς λέγεται,
1: ο πολίτης, του πολίτη. Του ιδιοκτήτη.
0: Του ιδιοκτήτη. Γιατί θεωρώ ότι με αυτό δεν νομίζει ουσιαστικά.
1: Εννοείται.
0: Να κάνει το connection.
1: Το connection.
0: Οπότε ναι, για να γίνει ένα σωστό connection, θεωρώ ότι πρέπει ο μεσίτης που είσαι εσύ να βλέπει. Θεωρώ ότι αυτό έχει πετύχει εσύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το βλέπεις.
1: Κοίταξε, σε αυτή τη δουλειά, επειδή ακούω πάρα πολλά κάθε μέρα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν, περίμενε. Υπάρχουν πολλοί στο είδος σου οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Οπότε
1: επειδή ακούω
0: πολύ
1: κάθε
0: λογικό.
1: Μέρα. Είναι πολύ σημαντικό η συνέπεια σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή, στο ότι όλοι οι πελάτες μου, ας πούμε, στα συμβόλαια μέσα σε συμβολογραφείο, πάντα μου δίνουν τα χέρια και μου λένε συγχαρητήρια για την συνέπειά σου, για την εμπιστοσύνη σου, για το σεβασμό σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί.
0: Να
1: όταν σε παίρνουν
0: το
1: τηλέφωνο, άλλο. Πρέπει να του σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι να σε ψάχνουν πέντε μέρες για να σου πούνε, ας πούμε, ότι ίσως κάτι που θα χρειαστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και προσπαθώ τουλάχιστον αυτό να το κρατάω τη συνέπεια.
0: Με την χαρτούρα γενικά που πολλούς τους αγχώνει αυτό,
1: ναι.
0: Τι παίζει.
1: Αναλαμβάνω εγώ ίσως και τα περισσότερα που γίνονται στα συμβόλαια και στα ακίνητα, στα αγοροπολισίες, ώστε να διευκολύνω περισσότερο τους πελάτες μου.
0: Το φοβούνται πολύ αυτό, να ξέρεις.
1: Πάρα πολύ το φοβούνται.
0: Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να έχουν τα χρήματα και σου λέει ότι πω τρέχω τώρα, θα το κάνω.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Εγώ βοηθάω όσο γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Γνωρίζω μηχανικούς δικηγόρους, συμβολιογράφους, οπότε προσπαθώ πάντα οι συνεργάτες μου να είναι οι κατάλληλοι και
0: έτσι.
1: Να είναι συνεπείς και αυτοί.
0: Τέλειο.
1: Για το τέλειο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, θα ξανάρθεις.
1: Θα ξανάρθω.
0: Δεν πρέπει να έρχεσαι να μας λες και μόλις γυρίσουμε από καλοκαίρι που θα ανοίξουμε.
1: Εννοείται.
0: Να μας λες εκεί πέρα, κάνε ένα ωραίο tip. Να βοηθάς τον κόσμο.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα κίνητα η αλήθεια ενδιαφέρουν και τον καθένα.
0: Και τους ανθρώπους γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τα συζητήσουμε.
1: Θα τα συζητήσουμε, ναι, τέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τα φιλιά μας τα πολλά. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Ακούτε Δρόκια 106,9 μέχρι και τις 4.

ώρα είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

τελευταίο ημίωρο εκπομπής και ήρθε η ώρα που θα σου πω τα ζωδιάκια μας. Αγαπητέ κρύε, που η μέρα σε ευνοεί για συζητήσεις, μετακινήσεις, νέες γνωριμίες. Πρόσεξε μόνο τη βιασύνη στις αποφάσεις σου. Ταύρε, θέματα οικονομικών και πρακτικών υποχρεώσεων έρχονται στο προσκήνιο. Καλή στιγμή για οργάνωση και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Δίδυμη, με τον ήλιο στο ζώδιό σας έχετε αυξημένη ενέργεια και επικοινωνιακή άνεση. Ευκαιρία να προωθήσετε σχέδια και ιδέες. Καρκίνη, χρειάζεστε λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και ανασυγκρότηση. Ακούστε τη διέστησή σας. Λέων, φίλοι, ομάδες και κοινωνικές επαφές μπορούν να φέρουν ευχάριστες εξελίξεις. Δείξε πρωτοβουλία. Παρθένε, επαγγελματικά ζητήματα ευνοούνται. Η συνέπεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια θα εκτιμηθούν. Ζυγέ, κατάλληλη μέρα για μάθηση, ταξιδιωτικό σχεδιασμό ή διεύρυνση οριζόντων. Νέες ιδέες εμπνέουν. Σκορπιέ, οικονομικά που σχετίζονται με τρίτους ή κοινά συμφέροντα χρειάζονται προσοχή. Πρέπει να αποφύγεις τις παρορμητικές κινήσεις. Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ειλικρινή επικοινωνία βοηθά να λυθούν παρεξηγήσεις. Εγώ καιρή, η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά σου. Υδροχόαρα μου, δημιουργικότητα, φλερ και διασκέδαση ευνοούνται. Βρες χρόνο για κάτι που σε ευχαριστεί πραγματικά. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, η προσοχή στρέφεται σε οικογένεια, θέματα και στο σπίτι. Καλημέρα για να φροντίσεις προσωπικές υποθέσεις και αγαπημένα πρόσωπα με...

Ήρθε η ώρα που θα σας χαιρετήσω με πάνω καλύδι και κόλλημα και να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα σου ευχηθώ γιατί ήρθε η ώρα. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα, εδώ πρώτο τραπέζι Δρόγιου σε 106,9 και όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη, κυρίες και κύριοι. Πολλά πολλά φιλιά με πάνω καλύδι και κόλλημα.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Και τώρα... Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια και εννοείται πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάμε.

Αγαπημένοι μου φίλοι, αν και τα οικονομικά μας είναι περίεργα σε όλους μας πια. Λοιπόν, διάβασα κάτι εδώ μέσα στα social και θέλω να σας το πω. Να είστε ευγενικοί με όλους, ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει σπίτι στα κουφονίσια. Ναι, παιδιά.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Και τώρα like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια και εννοείται πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάμε!

0: 4,5.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95. Και σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίσματα κοκά 2,65 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
5: Άριστη ποιότητα. Ασυναγόντιστες τιμές. Ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Michael Jordan. Διακοπές στη Μύκονο με το πολυτελές σούπερ γιότ αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα λεφτά βγάζουν, ρε παιδιά?

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
9: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
10: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ο Μπρατ Πιτ, παιδιά, απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές με την κοπέλα του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερη του, ενώ ο μεγαλύτερος γιος του καταθέτει αίτηση για την αφαίρεση του

καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Ο Μπρατ Πιτ, παιδιά, απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές με την κοπέλα του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερη του, ενώ ο μεγαλύτερος γιος.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
3: Πού είστε?
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε υπέροχα. Κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Η θάλασσα μας ηρεμεί, διώχνει το άγχος, τις σκέψεις, όλα. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλάκια, γεια σας.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
6: Έφυγε.

Είμαι και εγώ σε αυτή την παρέα που ξέρει πολύ καλά να παίζει τις καλύτερες και δυνατότερες ελληνικές επιτυχίες. Είστε στο Flight Mode, είμαι η Ελίνα Πατριανού και για δύο ολόκληρες ώρες θα πάμε παρέα να πετάξουμε στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα συναντήσουμε αναδρομή στο παρελθόν, το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, δικές σας επιλογές και φυσικά σήμερα, Παρασκευή, έχουμε στο τελευταίο ημίωρό μας τα top 3 τραγούδια για αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ευθύς αμέσως φύγαμε να δυναμώσουμε την ένταση στα ακουστικά και τα ηχεία μας.

σας τα λέω εγώ, αλλά θέλω να μου τα πείτε και εσείς. Θέλω να μεγαλώσει η παρέα μας. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από το Instagram φυσικά, όπου μπαίνετε στο προφίλ μου, Λίνα Πετριανού, και μου στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε από πού ακούτε την εκπομπή, πού σας πετυχαίνω, οτιδήποτε άλλο θέλετε, και φυσικά το αγαπημένο σας τραγούδι αυτό το διάστημα. Γιατί που ξέρετε, μπορεί να γίνει και το καλύτερο κομμάτι της επόμενης εβδομάδας. Όσο περιμένω τα μηνύματά σας, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ δικό μου αγαπημένο έτσι για τη συνέχεια.

Τα χαιρετίσματα τα πρώτα εδώ τα έχω. Καλησπέρα στον Αλέξη που κάνει τις διαδρομές του στο αυτοκίνητο καθημερινά και μας ακούει. Πιστός φίλος μας εδώ. Την αγάπη μου επίσης σε όλους εσάς που έχετε ξεκινήσει να παίρνετε το κλιματιστικό αγκαλιά αυτές τις μέρες. Το καλοκαιράκι μας είναι εδώ ξεκάθαρα. Όπως εδώ είναι και το επόμενο κομμάτι.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε. Έφυγε.

είμαι και εγώ σε αυτή την παρέα που ξέρει πολύ καλά να παίζει τις καλύτερες και δυνατότερες ελληνικές επιτυχίες. Είστε στο Flight Mode, είμαι η Ελίνα Πατριανού και για δύο ολόκληρες ώρες θα πάμε παρέα να πετάξουμε στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα συναντήσουμε αναδρομή στο παρελθόν, το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, δικές σας επιλογές και φυσικά σήμερα, Παρασκευή, έχουμε στο τελευταίο ημίωρό μας τα top 3 τραγούδια για αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ευθύς αμέσως φύγαμε να δυναμώσουμε την ένταση στα ακουστικά και τα ηχεία μας.

0: 5:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

δεύτερο ημίωρο για το Flight Mode. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα. Λίνα Πατριανού στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Flight Mode, ο τίτλος της εκπομπής μας, γιατί ταξιδεύουμε με ένα μουσικό αεροσκάφο στις ελληνικές επιτυχίες. Τέτοιες επιτυχίες θα συναντήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, γι' αυτό σας θέλω όλους δεμένους με τη ζώνη σας για να απολαύσουμε το ταξίδι αυτό μέχρι τέλους. Για δύο ολόκληρες ώρες είμαι καθημερινά στην παρέα σας και σε πολύ λίγο θα φέρω εδώ την αναδρομή στο παρελθόν μας. Θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο. Μέχρι τότε όμως πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ.

0: την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, όπως κάνουμε άλλωστε και κάθε εβδομάδα, έχουμε ένα τραγούδι το οποίο το τιμάμε δίνοντάς του τον τίτλο του τραγουδιού της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε, ή μάλλον έχετε επιλέξει εδώ με τη, γιατί εσείς τα επιλέγετε, έναν ήχο που μας έρχεται από την Αναστασία με τίτλο Σπάστε το. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι κάτι ανεβαστικό, καταλαβαίνετε ότι θα είναι κάτι που, αν μη τι άλλο, το απολαμβάνουμε με τέρμα δυνατά την ένταση.
1: Flight mode, το τραγούδι της

Συμπληρώνεται η πρώτη ώρα του Flight Mode στην παρέα μου. Έχω όλους εσάς εδώ και έλατε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Πώς θα γίνει αυτό, θέλω να μπείτε στο Instagram για να με ακολουθήσετε. Λίνα Πετρινού θα με βρείτε και θα μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή και οτιδήποτε άλλο θέλετε φυσικά. Μας έχει μείνει μια ολόκληρη ώρα και θα επιστρέψω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά. Και μην ξεχνάτε, στην επόμενη ώρα έχουμε την αναδρομή στο παρελθόν αλλά και τα top 3 τραγούδια για αυτή την εβδομάδα. Εννοείται ότι στο ενδιάμεσο παίζουν μόνο οι πιο δυνατές ελληνικές επιτυχίες, γιατί αυτό είναι το Flight Mode.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μ' αγκάλια.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Εδώ είμαστε νούμερο ένα συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Λίνα Βατριανού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες. Θέλω να στείλω πάρα πολύ χαιρετίσματα στην Ανθή, που έχει στείλει το μήνυμά της και έχει ζητήσει το επόμενο όλο δικό σου.

να βγάλω. Για να αφήσουμε για λίγο τις σούπερ επιτυχίες του σήμερα και θέλω έτσι σιγά σιγά να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα του παρελθόντος και να επισκεφτούμε ένα κομμάτι το οποίο στα χρόνια του δεν σταματούσαμε να το ακούμε. Έχει γράψει ιστορία και εμείς το θυμόμαστε με διάφορα συναισθήματα ο καθένας μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν δεν το έχετε ακούσει, πραγματικά δεν ξέρω, στείλτε μου μήνυμα. Εγώ νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα στην αναδρομή στο παρελθόν μας. Flight mode. Flight.

Πόσο γρήγορα ολοκληρώθηκε και αυτό το ημίωρο, ούτε που το κατάλαβα, να είμαι ειλικρινής. Η παρέα σας νομίζω τα κάνει αυτά. Συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ για τις μουσικές επιλογές τις οποίες κάνετε. Έχετε διαλέξει όλοι ο ένας μετά τον άλλον πάρα πολύ ωραία κομμάτια, τα οποία και θα ολοκληρώσουν το ημίωρό μας. Επιστρέφω και το τελευταίο μισάωρο, όπου εκεί θα συναντήσουμε και τα top 3 τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Για να δούμε λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αλλαγή στο νούμερο 1 κομμάτι. Θα το ανακαλύψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Εδώ είμαι στην νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode Λίνα Πατριανού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες. Θέλω να στείλω πάρα πολύ χαιρετίσματα στην Ανθή που έχει στείλει το μήνυμά της και έχει ζητήσει το επόμενο. Όλο δικό σου.

0: και μισή.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα, παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη δύναμη της μασούτης.
5: Του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode

Το τελευταίο μισοράκι του Flight Mode έχουμε ξεκινήσει. Είναι Παρασκευούλα. Αγαπημένη Παρασκευή, και πάμε έτσι να κλείσουμε όμορφα και ωραία αυτή την εβδομάδα με τα top 3 αγαπημένα κομμάτια σας, τα οποία τα αφήσατε να γράψουν τη δική τους ιστορία. Είναι λοιπόν τρία κομμάτια έτσι όπως τα επιλέξατε περισσότερο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και τα μεταδώσαμε περισσότερο. Σε πολύ λίγο οι αποκαλύψεις προς το παρόν. Σούπερ αγαπημένο εδώ, και αν πρέπει να δυναμώσουμε την ένταση.

Μπορώ να πω, η αγαπημένη μου στιγμή στη ραδιοφωνική εβδομάδα έχει φτάσει και είναι αυτή τη στιγμή που συναντάμε τα τρία αγαπημένα μας τραγούδια. Το αγαπημένο μας παρασκευιάτικο countdown με τρεις μεγάλες επιτυχίες για αυτήν την εβδομάδα που τις ζητήσατε, τις μεταδώσαμε πολύ και τις απολαύσαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι πολύ μικρές, παιδιά, οι διαφορές. Βλέπουμε όμως ότι αυτά τα τρία κομμάτια είναι δικά σας αγαπημένα εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες, έτσι. Λοιπόν, αλλά να δούμε. Θέση νούμερο 3. Άννα Βύση, Αιγαίο. Στη θέση νούμερο 2 είναι ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες, ενώ στη θέση νούμερο 1 είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο Λογαριασμός. Πάμε να τα απολαύσουμε. 3.

Άλλη μια εβδομάδα γεμάτη με Flight Mode έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου για δύο ολόκληρες ώρες και τα είπαμε εδώ παρασκευιάτικα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και ήμουν μαζί σας για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μας γεμάτη μουσικής και καλή διάθεση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Θέλω ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο να το χαρείτε, να το απολαύσετε, να είστε ο εαυτός σας, παιδιά κυρίως. Και εμείς τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα λοιπόν, τη ραδιοφωνική ρασυνοδό σας, τη Ελίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια σε όλους. We'll be right back.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Ιδρώγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Και η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας για να σας ομορφύνουν άλλη μια καθημερινή, άλλη μια Πέμπτη. Και φυσικά, εσείς τώρα δηλαδή ξεκινάει έχουν μπει και κάθεσαι και κοιτάζετε.
1: Η Μέλανη μου δείχνει το κινητό της. Εγώ, φίλε, το όλοι, ποτέ δεν θα κοιτούσα κάτι άλλο.
2: Στον καιρό του δείχνω.
0: Δηλαδή, δεν μπορούσατε τόση ώρα. Λοιπόν, εκπομπή του Μπουρμπουλήθρες με τον Λίγκο Λακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου Θανάση.
1: Και
0: πάμε να ακούσουμε μουσική
2: και σκάστε. Και Μέλανη μιλάει να βάλει.
0: Και πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Εκείνη μου έδειξε. Εγώ έκλεισα τα μάτια μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί, θα σας πω
1: πού
0: θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
2: Πού, Μελανή, πού.
0: Συντονιστείτε τώρα.
3: Σταμάτε, είσαι παλιός.
0: Οι παλιοί ξέρουν, οι καινούργοι τώρα θα μάθουν. Τώρα θα πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι για να σημειώσετε.
3: Σιγά, πλέον νομίζω ότι δεν βρίσκει κανένας χαρτί και μολύβι. Έχω πάρει σε υπηρεσία και μου λένε σημειώστε κάτι. Και επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο, δεν μπορούσα να το αφήσω να ανοίξω σημειωματάρι και να σημειώσω. Και ψάχνω χαρτί και μολύβι σπίτι και δεν έχω πουθενά.
0: Πού να βρεις χαρτί και μολύβι?
3: Οριακά πήγα να γράψω με κραγιόν στον τοίχο.
0: Εγώ πάντα γράφω σε χαρτοπετσέτες. Που μετά ξεχνάω ότι έχω γράψει και τις πετάω.
3: Μου αρέσει που το σχολιάσατε ότι βρίσκω πιο εύκολα κραγιόν στο σπίτι μου.
0: Λοιπόν, Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε να μας θαυμάσετε.

να μας στείλετε τα υπέροχα μηνύματά σας, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Και μιας και θα μπείτε σε όλο αυτό τον κόπο, δεν θα κάνετε και κανένα like τώρα. Κάντε μας, εννοείται, άμα σας αρέσουμε, ένα follow. Άμα, λέω εγώ τώρα.

0: θέλω να σας πω ότι είναι η πιο αγαπημένη μου περίοδος του χρόνου. Αυτή που διανύουμε τώρα.
1: Γιατί?
0: Να σου πω. Το «Ι» αυτό το μακρύ σιρτογιάς για ποιο λόγο.
1: Γιατί μιλάω τραγουδιστά.
0: Γιατί? Θέλω να σας πω ότι είναι η καλύτερη περίοδος, γιατί είναι η στιγμή που οργανώνουμε τις διακοπές μας.
2: Ποιες διακοπές?
0: Μπορείτε να μην είστε, μπορείτε να μην είστε πικρόχολοι και μην μου χαλάτε τη στιγμή. Οργανώνουμε το τι θα κάνουμε.
1: Μπορεί να είσαι και ο μοναδικός που αυτή τη στιγμή διοργανώνει διακοπές.
2: Εμείς λέμε θα κάνουμε το χειμώνα.
0: Βρε η κατούρα τα πόδια σου. Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα οργανώσω τις διακοπές μου και είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένος, θέλω να σου πω.
2: Εσύ έχεις
0: αυτό είμαι πολύ ευτυχισμένο, ήθελα να πω.
1: Ήθελα να το μοιραστεί μαζί σας.
2: Έχεις οργανώσει για κάτι φέτος το καλοκαίρι, απλά το σκέφτεσαι.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι το σκέφτομαι. Γιατί μετά δεν είναι η στιγμή που το έχεις οργανώσει και σε πιάνει η μελαγχολία που επιστρέφεις ή το ότι ζεις τη στιγμή εκείνη ώρα και τρέχεις. Τώρα είναι που το οργανώνεις. Είναι τέλειο. Ρε, μην μιλάτε, θα πάμε. Θέλω να μου πείτε τώρα. Παίρνοντας πάσα από τον εαυτό μου,
2: ναι.
0: θέλω να μου πείτε το χειρότερο που σας έχει τύχει. Όλοι θυμόμαστε τις καλύτερες διακοπές μας. Ναι. Θέλω να μου πείτε τις χειρότερες διακοπές σας, αφού γυρίσουμε από το μουσικό break.
3: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Θα σας πω.
1: Για να σας πω.
0: Θα σας πω από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος.
2: Γενικά ή στις διακοπές.
0: Στις διακοπές. Σκέψου. Τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί στις διακοπές? Ποιο είναι το χειρότερο?
2: Το χειρότερο, καταρχήν, ξεκινάμε από το μπορεί να φτάσει στο λιμάνι και να δει το πλοίο να φεύγει.
0: Ναι.
1: Αυτό φταίς εσύ.
0: Ισχύει. Εντάξει. Αυτό πας και παίρνεις το επόμενο.
2: Ναι.
1: Τι λες και εσύ, μωρέ.
2: Μπορεί... Αν έχει.
1: Μπορεί να είναι σε 2 μέρες.
2: Ναι, ανάλογα τον προορισμό.
0: Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο, παιδιά.
2: Γαστρεντερίτιδα.
0: Όχι. Παίρνει ένα χαπάκι και
1: εντερογαστρίτιδα.
2: Δει.
1: Δεν ξέρει τι είναι και δεν υπάρχει φάρμακο.
0: Έχω χάσει τη βαλίτσα μου. Πηγαίνοντας στη Βουλγαρία, έχασα όλα μου τα πράγματα.
2: Πού τα έχασες?
0: Θα σας πω, εγώ πήγα με αεροπλάνο. Τη βαλίτσα όμως, επειδή ήταν...
1: Πώς τα πήγες με τα γόνατα, τάμα έχεις? Εγώ πήγα λίγο με αεροπλάνο.
2: Στην Αγία Σόφια.
0: Ναι, αλλά η βαλίτσα μου δεν ήρθε με το αεροπλάνο. Την
1: με τι πήγε?
2: Με κάρο.
0: Την έστειλα με τα κτέλ.
2: Μήπως έφτασε όταν εσύ γυρνούσες στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Βρε.
2: Τι μη σε πω.
1: Δεν θέλω να σε πω. Τόσο γερολαδάς παγκοραμένος είσαι που για να γλιτώσεις 10 ευρώ την αποσκευή την έστειλες με τα κτέλ.
0: Ήτανε 2 και ήταν τεράστιες. Ήταν τεράστιες πραγματικά.
1: Δεν μπορούσαν στα αεροπλάνο.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να τις κουβαλήσω. Κατάλαβες, και αυτό τα έστειλε. Γιατί από εκεί τέλος που παίρνουν τα κτέλ είναι τα λεωφορεία που φεύγουν για το χωριό μου. Τέλος πάντων, αυτό δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η βαλίτσα μου έφτασε σε άλλη πόλη 400 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήμουνα.
2: Άρα δεν χάθηκε, απλά άλλαξε προορισμό.
0: Ναι, αλλά μέχρι να μάθω που πήγε, εγώ νομίζω ότι είναι χαμένη η βαλίτσα μου. Μετά από 2 μέρες έμαθα που πήγε.
3: Ούτε η βαλίτσα δεν σε κάνει παρέα.
2: Με παράτησε η βαλίτσα μου.
0: Με παράτησε.

0: παίρνοντα πάσα από βαλίτσα Μέλανης, ναι. Έχω γυρίσει Ελευθέριος Βενιζέλος, προσγειώνομαι, δεν θυμάμαι που ήμουνα, σε κάποια χώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, γυρίζω. Πηγαίνω εκεί πέρα που επιστρέφουν οι βαλίτσες, που είναι σε αυτό το κυλιόμενο διάδρομο, ναι, ναι, ναι, ναι, που περπατάνε μόνοι τους γύρω-γύρω και κάνουν κονσομασιόν και τις κοιτάς και διαλέγεις ποια θέλεις.
1: Ναι.
0: Είναι ο κόσμος εκεί, παίρνει βαλίτσες, αδειάζει. Φεύγουν όλες και δεν υπάρχει βαλίτσα δική μου.
1: Την είχε πάρει άλλος.
0: Περιμένω, λέω, μάλλον θα έγινε κάποια χαζομάρα και πήρε άλλο τη βαλίτσα μου και έφυγε. Επειδή έχω μια πανάκριβη από τα τζάμπο που την, που την έχει το 90% έχει την ίδια βαλίτσα. Έχω κολλήσει πάνω δύο duct tape για να την ξεχωρίσω. Και λέω, πω πάει η βαλίτσα μου και έχω μέσα. Τι είπα, κάτι ρούχα είχα. Και έχω μέσα τα πράγματά μου. Και όπως φεύγω και να πάω να πω ότι έχει χαθεί η βαλίτσα μου, βλέπω σε έναν άλλο διάδρομο μια βαλίτσα να γυρίζει μόνη της.
1: Ήσουν σε λάθος.
0: Ήμουν σε άλλο
1: όχι,
0: διάδρομο.
1: Όχι, φίλε.
2: Ευτυχώς που το κατάλαβες.

0: δική μου χειρότερη στιγμή.
1: Πέρα από, την βαλίτσα.
2: Πέρα από τη βαλίτσα.
0: Αυτό δεν ήταν μια χειρότερη στιγμή, ήταν οκ. Okay. Χαζομάρα μου, εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν άτυχο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είμαι με το backpack στην πλάτη, έτοιμος να πάω διακοπές. Σαν μικρή χελώνα που έχει πάρει το σπίτι της στην πλάτη. Περπατάω. Έχω βρει όλες τις κρυφές καβάτες στο Blue Star για να χωθώ πρώτος, να αποφύγω όλη την ουρά. Και έτσι όπως στριμώχνομαι και περπατάω, υδρώνω, ανεβαίνω τις σκάλες, κουβαλάω το backpack, με σπρώχνουν κάτι γιαγιάδες, με χτυπάει μια κυλιόμενη βαλιτσούλα με ρόβες στο δάχτυλο. Και όπως πηγαίνω κάνει κλίτς και σκίζεται το δίχαλο της παντόφλας μου. Και περπατάω μισόκουτσος, σέρνοντας την παντόφλα από πίσω μου.
2: Την βαλίτσα στην πλάτη.
0: Ποια βαλίτσα, το σπίτι μου στην πλάτη.
2: Ναι, σωστά.
0: Και καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή.
2: Που μπήκες μου στο πλοίο.
0: Όχι.
2: Που έβαλα σε γιονάρες.
1: Που δεν πήρες δεύτερες.
0: Όντως δεν είχα δεύτερες, αλλά τις έφτιαξα με καπάκι από νερό. Πήρα το καπάκι από το νερό, το έκοψα, το έβαλα από κάτω και πρέπει να κοπεί η παντόφλα. Ίσα για να βγάλω τη στιγμή εκεί πέρα στο Blue Star. Και έβγαλα όλο τον Αύγουστο.
2: Στάθησε ο κύριος Γρανάζης.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
8: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας δεν είναι ότι μπορείς να φτιάξεις αγιονάρες σου με καπάκι που μπουκάλει από το νερό, αλλά αυτό που έχει να μας πει η Μέλανη αμέσως τώρα. Μέλανη.
1: Παιδιά, σήμερα θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια για τη ζωή σας.
0: Για τη ζωή.
1: Λοιπόν.
2: Πόσο μεγάλη.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν το ξέρετε. Αυτό είμαι σίγουρη ότι δεν το ξέρετε.
2: Πόντους.
1: Δεν μπορώ τώρα. γενικά, όλη στη σκέψη ότι τρώμε βλακίες, αράχνες και τέτοια, αηδιάζουμε. Βλέπουμε τώρα στην Κίνα που τα τρώνε όλα αυτά και λέμε άπαπα. Ναι, αλλά το ξέρετε ότι και εσείς τρώτε.
2: Εσύ τρως.
1: και μύγες και αράχνες και τα πάντα. Χωρίς να το καταλαβαίνετε, χωρίς να το ξέρετε. Και θα σας πω τώρα γιατί.
0: Το βράδυ που κοιμόμαστε.
1: Ακριβώς. Σε όλη τη ζωή, ένας άνθρωπος μέσο όρο τρώει γύρω στις 8 με 9 αράχνες το βράδυ που κοιμάται.
0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Κι όμως, εσύ που είσαι στη μισή ζωή σου, ας πούμε, σίγουρα έχεις φάει 3.
0: Σου έλεγα τώρα, τι μου τα λέει η χάρη.
2: Γι' αυτό νιώθω λίγο πιο δυνατός και περπατάω στον τοίχο.
1: και το χειρότερο. Πού βρίσκεται, παιδιά, το χειρότερο?
0: Σε όλο αυτό που είπες, υπάρχει χειρότερο.
1: Ναι, ποιο? Η σοκολάτα, παιδιά.
0: Τι?
1: Αυτό που τόσο αγαπάμε και λατρεύουμε και τρώμε.
0: Ναι.
1: Στη σοκολάτα, λέει, υπάρχουν κατά μέσο όρο 8 πόδια εντόμων. Σε κάθε μία σοκολάτα.
0: Σε κάθε μία σοκολάτα.
1: Σε κάθε μία σοκολάτα υπάρχουν μέσο όρο 8 πόδια εντόμων.
2: Μία σοκολάτα τι θεωρείτε? Μία νουαζέτα ή μία οικογενειακή λάκτα?
1: Καλά, στην οικογενειακή βάλω 8 και 8. Παραπάνω
0: θα βλέπεις από όλο το σόι τα πόδια μέσα.
1: Πώς νιώθετε?
0: Νομίζω πρώτον ότι θα σφραγίζω με ταινία το στόμα του βράδυ, πέφτω για ύπνο. Και ότι θα σταματήσουμε να τρώμε σοκολάτες.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Καλό είναι ο κόσμος να τα γνωρίζει αυτά. Είναι
2: σκέφτηκα επιχείρηση. Και άλλη επιχείρηση.
0: Να ξυρίσουμε τα πόδια.
2: Όχι. Θα φτιάξουμε οδοντόκρεμα με αεροζόλ μέσα. Οδοντόκρεμα που θα λέγεται Fleet.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Θα πλένουμε τα δόντια μας και δεν θα μας πλησιάζει κανένα έντομο.
3: Να κλαις αυτό.

0: Βρήκα ένα άρθρο που λέει «Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους». Θέλω να μου πείτε, χωρίς να βλέπεις Μέλανη, μην κλέψεις. Λοιπόν, ποιο είναι το επάγγελμα στο οποίο μπορεί να κάνει καριέρα ένας άσχημος άνθρωπος?
1: Μοντέλο.
2: Καταρχήν δεν είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση.
0: Τι να κάνω, αυτή την ερώτηση είχανε.
3: Κάτσε, τι
0: εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει άσχημος άνθρωπος.
3: Ούτε εγώ θεωρώ ότι υπάρχει άσχημος άνθρωπος.
0: Πιστεύω ότι ο καθένας έχει το τέρι του και είναι διαφορετικά γούστα. Γενικά η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό.
3: Σωστά.
0: Ωραία.
3: Ο καθένας έχει μία ομορφιά.
0: Αλλά για έτσι ήταν η ερώτηση και αυτή πρέπει να πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, μοντέλο. Γιατί
3: η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν περίεργα χαρακτηριστικά για μας γράφουν πάρα πάρα πολύ ωραία στην κάμερα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: μετά
0: τα επαγγέλματα που λέει ότι μπορεί να
1: κάνει.
0: Πρώτο επάγγελμα που έχουν απαντήσει είναι πολιτική.
1: Ναι, ισχύει. Ναι.
3: Περίμενε. Αυτό έχει να κάνει με το όταν ο άνθρωπος είναι άσχημα εσωτερικά.
0: Όχι, η Μέλανη σταμάτησε.
1: Μέσα έξω.
0: Δεύτερο, ηθοποιία.
1: Ισχύει.
3: Γιατί? Για να παίζει, ας πούμε, κακό ρόλο.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να παίζει και τον ρόλο.
1: Ναι.
0: Συγγραφή.
1: Ναι.
0: Αθλητισμός.
1: Σωστά.
3: Γιατί? Περίμενε.
1: Γιατί κάποιος δεν χρειάζεται να είναι όμορφος για να είναι αθλητής. Αμα αυτή την έννοια.
0: Και θέλω να πάω στο τελευταίο, παιδιά, που λέει το άρθρο.
1: Αυτό ήθελες να, εκεί ήθελες να καταλήξεις.
0: Ραδιοφωνικός παραγωγός. Άμα είσαι άσχημος, λέει, κάνε ραδιόφωνο.
3: Αυτό δεν ίσχυε για εμάς που είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Καπαζίτα.
0: Και όλοι είναι κουκλάκια.
1: Τα καπαζίτα.

0: μια και σας άρεσε το προηγούμενο. Έχω άλλη μια κατοστάδα ανθρώπων που ρωτήσαμε κάτι και θέλω να μου πείτε πάλι τα πέντε επικρατέστερα. Γιατί κάνω σαρδάμ, παθατώ όλοι. Πείτε τι μπορεί να κάνει ένα σκύλος και να μην ασχοληθεί κανείς και αν το κάνει άνθρωπος να γίνει χαμός.
1: Να ουρήσει δημοσίως.
2: Ναι.
1: Την
2: ναι.
1: ανάγκη να κάνει την ανάγκη του δημόσια.
0: Ναι, ναι, να κάνει κακάκια στον δρόμο, έτσι το έχει εδώ.
1: Ωραία.
2: Να φάει παντόφλα. Όχι να, να φάει, όντως να φάει.
1: Ναι,
2: αυτό
1: είναι αντρικό προνόμιο.
2: Όχι, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
1: Ωραία.
0: Το ένα ήταν να κάνει κακάκια στον δρόμο. Ναι. Το δεύτερο είναι να βγάλει το κεφάλι από το παράθυρο. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ το έκανα μικρός. Και ακόμα μπορεί να το κάνω.
1: Και το πόδι βγάζουμε.
0: Δεν καταλάβω.
2: Το όλοι βγάζει εσύ το πόδι σου από το παράθυρο.
1: Όχι, γιατί εγώ οδηγώ. Αλλά έχει τύχει συνοδηγοί να βγάζουν τα πόδια απ' έξω.
0: Να πηδήξει πάνω σε κάποιον στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και το καλύτερο είναι το τελευταίο που λέει να γλύψει κάποιο ξένο. Φαντάσου να πας βόλτα στο πάρκο
1: και να δει ο άλλος.
0: Αυτό μας έλεγε η Μέλανη, ότι τα καμάκια γίνονται στο σούπερ μάρκετ στην ουρά. Να είσαι πίσω από κάποια κοπέλα και να αρχίσεις να τις γλύφεις του σφέρκο. Αηδία! Μέλανη, δεν πιστεύω να βγω ραντεβού έτσι. Με έχει δει.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί ο σκύλος μου θα έβγαινε όμως, άμα το έκανε.
2: Και θα έλεγε και γούτσου γούτσου στο σκυλάκι, αλλά σε σαν το γλυκούλι με έγλυψε.

0: Όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω πάλι.
1: Η ώρα είναι 9:30.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

σκόνταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.